Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah!
0: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: σου είπα φέρτο.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα και εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
15: Κι άλλο.
2: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Ξυπνήστε άνθρωποι, ξυπνήστε, σηκωθείτε από ντιβάνι, από κρεβάτια, από ράντσα και από τίβανο κασέλες, γιατί σήμερα είναι μια Παρασκευή, η εβδομάδα η εργάσιμη τελείωσε. Παρασκευή 22 του μηνού του νου και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στο 92,9 που σε ανεβάζει. Καλημέρα, καλή για τα καναλή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη, καλημέρα και από μένα και ελπίζω να είσαι έτοιμος και έτοιμη για αυτό που θα γίνει σήμερα. Μαζί μας έχουμε στην παρέα μας φιλοσοφίες, υδροδυναμικές σαριδάκες και αγαπημένη κουτάλα. Και εσύ μπορείς να μας στείλεις τα μηνύματά σου να μπεις στην παρέα μας γράφοντας στο Viber 6931-929-929.
0: Ή να μας βρεις στο Instagram ή στο Facebook, απλά γράφεις στα 92,9 και μας ακούς κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή όποια είσαι, γράφοντας www.929.gr. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και για πες βρε Βαγγέλη.
1: Βαθύς αναστεναγμός. Δεν ξέρω τι κακό σε βρήκε. Παρασκευή σήμερα. Όλη τη βδομάδα την Παρασκευή περιμένεις. Και σήμερα που ήρθε.
0: Ξυστή κάθε Παρασκευή νομίζω είμαι έτσι ξεψυχάω. Γιατί έχω πραγματικά ξεψυχίζει να βγει όλη εβδομάδα. Και κάπως μου συμβαίνει αυτό το περίεργο το...
1: Ξέρω, ξέρω τι είναι, αλλά
0: τι?
1: Αυτή την Παρασκευή σου έχω τη λύση. Σκέφτεσαι ότι θα περάσουν δύο μέρες και θα με δεις.
0: Αχ, ναι, αυτό σκέφτομαι.
1: Αυτό είναι και λογικό να σε ρίχνει ψυχολογικά, αλλά να σου θυμίσω ότι είμαστε μαζί την Κυριακή. Οπότε στην ουσία μόνο αύριο δεν θα με δεις. Μάλλον. Αν δεν πάμε πιο ένα καφέ βράδυ.
0: Μάλλον. Όχι.
1: Γιατί όχι, είμαι πολύ ευχαριστή παρέα. Έλα σε παρακαλώ. Πάμε πιο ένα καφέ αύριο. Έλα.
0: Όχι, ξέρεις πόση δουλειά έχω.
1: Όχι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ξέρεις πόση δουλειά δεν έχω εγώ.
0: Να σου πω κάτι, ζωάρα κάνεις.
1: Ναι, δεν έχω παράπονο.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε Εμιλία. Έμιλι, γυναίκα του ξαδέρφου του πρώην μου.
1: Έχω καταλήξει. Όχι, ναι. Θα στο πω εκτός
0: αέρα. Ότι όλα έχουν σχέση με τον πρώην.
1: Όχι, όχι, ότι έχει τεράστιο σόι.
0: Τρομερά τεράστιο.
1: Γιατί κάθε μέρα γιορτάζει κάποιος.
0: Και είναι όλοι καλά παιδιά. Εκτός από αυτόν.
1: Δεν ξέρω.
0: Πλάκα κάνω.
1: Η δήλωση που προηγήθηκε ήταν καθαρά υποκειμενική και δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Πάντα εγώ με τα disclaimer εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Έχω νομικά θέματα. Έχω νομικά θέματα. Έχω νομικούς προβληματισμούς και θέλω πάντα να καλύπτω ότι.
0: Σου στέλνει μήνυμα δικηγόρη.
1: Την πλάτη μου. Και όχι πιο κάτω, ναι.
0: Την πλάτη. Έχουμε αίμα. Μίλια, Εμίλιο, θα πεθάνει εδώ.
1: Ναι, αφού έχουμε αίμα, να φέρουμε κάτι αυτό, γιατί προφανώς πεθαίνω.
0: Εμίλιος, λογικά και Εμιλία. Κόρδο, σκόρδα. Όχι σκόρδο.
1: Φτού σκόρδα, ναι.
0: Όχι, ρε. Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: Γι' αυτό να πάτε να αγοράσετε μανάνες.
0: Μανάνες. Το 1800. Ξέρεις τι έβαλα σήμερα στο σμούθι που έφερα. Μανά... Στο σμούθι, στο σέικερ.
1: Μανάνα.
0: Μανάνα.
1: Ου, μανάνα.
0: Φίλε, και είναι η ίδια μανάνα με εχθές που ήταν χάλια.
1: Όχι,
0: είναι πιο σκληρή από χθες.
1: Συνέχισε να διαβάζει ότι
0: διάβασα. Φίλε, στορκίζομαι, είναι λες και τρως. Τι να σου πω.
1: Δεκάλια για όνομα του Θεού είναι 8 και 4. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς να περάσουμε σε αυτό το
0: σημείο. Παιδάκια, πάτε στο σχολείο.
1: Να πάτε.
0: Το 1813 σαν σήμερα σταμάτα. Γεννήθηκε ο Ρίχαρντ Βάνκερ. Είναι Γερμανός συνθέτης. Είναι αυτές οι γιορτές σημαντικές που είχα σήμερα και βρήκα. Δεν βρήκα κάτι άλλο.
1: Όχι, σε έχουμε ποτέ δεν μου συμβαίνει αρκετά πράγματα. Είμαι πολύ οκ.
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει. Να πω ότι Σάββατο δεν γιορτάζει κάποιος και την Κυριακή 24 Μαΐου γιορτάζει η Παλαδία, η Παλάδα.
1: Η Αθηνά, η Παλάδα,
0: φαντάζομαι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Μαρκιανή, Μαρκιανιά, Φωτεινή. Έχεις Φωτεινή?
1: Ναι, γιορτάζει των Φώτων.
0: Ναι, σωστά, αλλά γιορτάζει και την Κυριακή. Φωτ, Φωτούλα, Φέι Σκορδά. Χρόνια πολλά στη Φέι Σκορδά. Φωτούλα
1: γυναίκα.
0: Στο χριστιανό και στη χριστιανή.
1: Αν είστε χριστιανοί και βαπτισμένοι.
0: Αν είναι δυνατόν. Πώς το έλεγε η γιαγιά μου την πέτη. Κάτι.
1: Αυτό που σου είπα εγώ.
0: Όχι, έλεγε. Μωρέ χριστιανέ και εσύ.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.
2: Καρδιά μου, την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

0: Κλαμπάκι μας το έκανε εδώ πέρα ο Αντώνης Ρέμος.
1: American Bar το έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
1: Όχι μόνο αυτό. Θες να παίξεις το remix που φτιάξα χθες?
0: Ποιο είναι το remix που έφτιαξες?
1: Πώς θα κάνουμε το μπαγκαράγκα?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Αφού το...
0: Όχι.
1: Αφού χθες σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ωραία. Στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: Όχι, δεν θα στείλουν μήνυμα στο Viber. Ό,τι,
1: ό,τι θέλουν να θα κάνουν. Σταμάτα καταπίεση στον κόσμο. Στείλτε μήνυμα στο Viber 6931-929-929.
0: Όχι.
1: Εάν θέλετε στη διάρκεια της ημέρας να παίξω, να τραγουδήσω βασικά. Να τραγουδήσω.
0: Το χειροτερεύεις και όχι τίποτα άλλο. Θα μπουν κάτι haters μου και θα σου. Για να μου σπάσουν τα νεύρα και ναι, θα πούνε ναι.
1: Αλλά οι δικοί σου οι haters είναι οι δικοί μου οι fan, κατάλαβες.
0: Εύχομαι όχι.
1: Υπάρχει εδώ, υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.
0: Σιγά.
1: Εάν θέλετε να τραγουδήσω ζωντανά το remix που έφτιαξα από τον Μπαγκαράγκα.
0: Κάντε ησυχία.
1: Στείλτε μήνυμα.
0: Μη στείλετε.
1: Κάτσε να δω, τώρα θα δω. Πόσα μήνυματα έχουν έρθει αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν κανένα, γιατί μόλις το είπα. Έχω αγωνία. το πρώτο μήνυμα κερδίζει. Το πρώτο μήνυμα που θα στείλει θα πει. Ναι, παίξ' το.
0: Όχι, να σου πω κάτι, μη βάζεις δώρο γιατί θα στείλουν μήνυμα.
1: Δεν έχω πει τη δώρο όμως.
0: Α,
1: θα πάω να τραγουδήσω και στο σπίτι του μετά.
0: Για να σας δω τώρα.
1: Προσωπικά, για να...
0: Όχι, για να σας
1: έχω
0: δω
1: αγωνία,
0: τώρα.
1: Έχω αγωνία.
0: Ποιος έχει τα κότσια?
1: Τα κότσια τα έχουν τα μαγαζιά που σε ρίχνουν κότσι, κατά κυρία.
0: Αχ, δεν
1: κατά
0: μπορώ.
1: Πάσα περίπτωση.
0: Λοιπόν,
1: ο καιρό σήμερα, όχι.
0: Περίμε. Πριν τον καιρό, θέλω να βάλουμε πρώτα για να δώσουμε λίγο χρόνο. Να βάλουμε το δωράκι αυτό το ηχητικό να παίζει, που θα το παίζουμε κατά τη διάρκεια τη μέρα, για να δώσουμε προσκλήσεις για τα Τεχνόπολης.
1: Οκ. Είδες πως εσύ τι δίνεις τώρα, τα δικά μου τώρα δεν είναι καλά.
0: Όχι, καλύτερο να πάει να δει σε σινεμά στο Τεχνόπολης παρά να έρθει ο Ευαγγέλης Χατζηδάκης να σου τραγουδήσει.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι αυτή.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ακούσεις? Εσύ νομίζω δεν ξέρεις από πού είναι. Δεν το άκουσες πριν που το έβαλα. Το
1: ψήλο άκουσα. Για δοκίμασέ με να δω αν θα πάω τζαμπά σε
0: σινεμά. Δεν θυμάσαι όμως ποιο είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία, εντάξει, για να δούμε.
2: Πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
3: Σπιέτετσε!
2: Ναι, σε παρακαλώ, σε εγκαιτεύω. Βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
3: Αυτό λέτε!
2: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
3: Να κρύσε!
2: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
3: Τάκες πεζά.
2: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο.
3: Ψαράει.
2: Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης.
1: Από πού να είναι άραγε?
0: Άραγε, και έχω και το. Και στο τέλος ξέρεις τι λέει. Να το βάλω, είναι πολύ.
1: Ας το βάλουμε λίγο πιο μετά.
0: Ναι, ναι. Θα το δώσω για δεύτερο
1: αυτό,
0: τυράκι.
1: Ναι.
0: Ωραία, για πες μας τώρα τον καιρό.
1: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα Παρασκευή. Τώρα που μιλάμε είναι 19 βαθμοί έξω. Το οποίο είναι ok για 8.30 ώρα το πρωί. Υψηλή θερμοκρασία σήμερα 25 βαθμοί, μεσημεράκι 12 με 3. Το κλασικό μας αεράκι 2-3 μποφόρ, βοριαδάκι πάρα πολύ ωραίο. Και απόγευμα μετά τις 5-6. Πολύ λίγα συννεφάκια ίσα ίσα να θυμόμαστε ότι είναι ακόμα κατά καλό καιρό. Το Σάββατο δυστυχώς.
0: Γιατί λες δυστυχώς?
1: Θα είναι λίγο πιο δροσερός ο καιρούλης. Θα πας στη θάλασσα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Γενικά το σουκού μας θα είναι. Πώς το λέμε, ανοιξιάτικο. Θα είναι ανοιξιάτικο. Ούτε τρελή ζέστη, ούτε θα κρυώνουμε. Θα είναι οκ, okay, θα είναι ωραία για την εποχή.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
0: Όχι, γιατί σε βλέπω ότι προσπαθείς να μου χρυσώσεις το χάπι.
1: Δεν σου χρυσώσω, τι είμαι. Λοσοκόμα είμαι. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τέλος πάντων, άρα ο καιρός σε όλη την Κρήτη θα είναι αυτό το στυλ.
1: Θα είναι χαροπός.
0: Χαροπός, τι είναι, χαροπά τα δύο μου χέρια.
1: Ρε παιδί μου, είναι ο καιρός. Ξέρεις τι μου αρέσει αυτό το καιρό, είναι, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πας στη θάλασσα, πας. Δεν θες, δεν πας.
0: Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι καταπιστικός καιρός, αυτό κράτα.
0: Κάντε ό,τι θέλετε, μωρέ.

0: έχει η Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Με εξόδεψες.
1: Ρε σηκάλι, έχω τρελό παράπονο.
0: Καταξοδεύτηκες.
1: Ζήτησα να στείλουν μήνυμα στο Viber για να τραγουδήσω, ναι, και δεν έχει στείλει κανείς.
0: Αυτό κάτι λέει.
1: Αυτό λέει ότι μάλλον δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Παρακαλώ, ένας να στείλει μήνυμα, να πει. Απλά γράψε. Βαγγέλη τραγούδα, αυτό. Ένα χριστιανό θέλω. Ένα.
0: Ξέρεις τι.
1: Νιώθω ότι με...
0: Δεν θα το κάνουν γιατί δεν θέλουν να τραγουδήσει.
1: Μα είναι remix. Είναι remix. Είναι το...
0: Δεν μπορείς να πεις τώρα τίποτα. Πρέπει να στείλουν μήνυμα για να γίνει. Αλλιώς τίποτα.
1: Ένα μήνυμα.
0: Αλλιώς, άκου να δεις τι θα συμβεί.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Αυτό ακριβώς θα κάνεις.
1: Αν στείλω εγώ πιάνετε.
0: Όχι, δεν πιάνετε.
1: Γιατί?
0: Ούτε από δεύτερα τρίτα Viber profile.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε αν στείλει η μαμά σου μήνυμα πιάνετε.
1: Μητέρα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Κυρία Βιβί, μη στείλετε μήνυμα, κρίμα.
1: Μητέρα, μπες στο Viber.
0: Πως αν με συμπαθείτε έστω και λίγο.
1: Μητέρα, μπες στο Viber, εγώ στο έφτιαξα τις προάλλες, να θυμάσαι.
0: Αυτό το μόβ σηματάκι είναι, λέει. Που έχει τηλεφωνάκι από...
1: Α, μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα.
0: Ψέματα λες.
1: Φυσικά και όχι.
0: Να δω.
1: Λυπάμαι, το μήνυμα εστάλη.
0: Ποια είναι και... η Δέσποινα, παρακαλώ να έρθει στο... εδώ, επόμενο... Γερονιμάκη 20, να...
1: Στο επόμενο μικρόφωνο θα το αφιερώσω.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε όσο χρόνο θέλουμε.
0: Πήγε 11 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
1: Αν ναι, ο σημερινός παρέκει πρέπει να το αποχωριστεί, γιατί πήγε. Πότε πήγε 11 η ώρα, κάθε φορά το ίδιο. Να ευχαριστήσω τη Δέσποινα που παίρνει το πλευρό μου.
0: Δέσποινα, το πλευρό στο νεφρό σου θα πάρω εγώ σε λίγο.
1: Όχι, τώρα δεν το κάνω τόσο ή άλλο. Λοιπόν, πάμε. Και επιφυλάσσομαι ότι στο επόμενο μικρόφωνο θα τραγουδήσω.
0: Εγώ επιφυλάσσομαι ότι πριν το επόμενο μικρόφωνο θα το σκοτώσω.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Να σου πούμε όμως ότι πριν τον σκοτώσω.
1: Με χρειάζεσαι την Κυριακή, με χρειάζεσαι.
0: Σε χρειάζομαι την Κυριακή, γιατί την Κυριακή, εντάξει, θα παρτάρουμε η αλήθεια είναι.
1: Και το Σάββατο.
0: Και τη Δευτέρα. Να σου πω κάτι. Τριήμερη γιορτή λοιπόν. Και ναι, θα έχουμε και DJ και live bandits και food game. Και φυσικά μιλάω για το υπέροχο αυτό φεστιβάλ, το Street Food Festival, που έγινε μια λατρεία. Έγινε μια αγάπη και πλέον είμαστε μια υπέροχη έτσι, ομάδα που διοργανώνουμε όλο αυτό για 8η χρονιά και οι Ουρανίσκοι μας κάνουν ήδη πάρτι.
1: Πάρε! Είπαμε στο το Μαρτινίγκο, το είπες ότι είμαστε εκεί πέρα. Λοιπόν, 23 έως και 25.
0: Βέβαια, 23 και 25.
1: Μπεργεράρες, έθνικ φαγητά, παραδοσιακά ψιλοπυραγμένα. Τώρα αυτό εμένα με έχει εξητάει. Δηλαδή, τι είναι, παραδοσιακό πυραγμένο, ξινόχοντρος.
0: Ναι,
1: σε μπέργερ.
0: Κάτι άλλο. Κάτι, τώρα αυτό δεν ακούστηκε ωραίο συνδυασμό. Μην γίνεις μάγειρας. Αλλά κάπως έτσι το φαντάζομαι
1: και
0: εγώ.
1: Ωραία, και DJ θα έχουμε και πάντα και τα food games και αυτά. Η είσοδος είναι 6 ευρώ με μπύρα ή αναψυκτικό, το οποίο σημαίνει ότι είναι οριακά τζάμπα.
0: Τα παιδιά έως 11 ετών και η αμαία μπαίνουν
1: δωρεάν. Κυριολεκτικά τζάμπα. Κυριολεκτικά τζάμπα. Τα ζώα μπαίνουν τζάμπα και είναι και ευπρόσδεκτα.
0: Και επίσης έχει και, πώς το λένε, παιδότοπο δωρεάν για τα παιδάκια.
1: Ναι,
0: γιατί που είναι και αυτός τζάμπα.
1: Κάποιοι δεν με πιστεύουν, θα με πιστέψουν και τα ζώα που θα έρθουν στο Street Food Festival.
0: Αυτό.
1: Κάνω τα ρέφερε σε
0: Βασίλη.
1: Κάνω ρέφερε σε Βασίλη Λεβέντη και κάλια με κοιτάει. Τι στο δαίμονα λες.
0: Ναι. Δαίμονες.
1: Χίλιοι δαίμονοι μέσα.
0: Η γιά μου έλεγε να σε πάρει
1: ο
0: χίλιος ο μαύρος. Και φυσικά εμείς δίνουμε και δωρεάν προσκλήσεις. Πώς θα δώσουμε δωρεάν προσκλήσεις, λοιπόν. Θα μπεις στο διαγωνισμό με την επόμενη ερώτηση, την οποία θα επαναλαμβάνω καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας για να μαζέψουμε συμμετοχές για το διαγωνισμό. Για πες.
1: Και Γερέμη, με αφήσει να τραγουδήσω, κύριε, γι' αυτό δεν μου φας τα μικρόφωνα.
0: Αυτό βασικά. οπότε, σκέψου μια ερωτησούλα, ωραία να πούμε.
1: Ωραία. Ένα πολύ σημαντικό. Θα επιστρέψουμε στις ερωτήσεις και τον γκάλωπ το κάναμε.
0: Τον γκάλωπ το κάναμε. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, τι πρέπει να. Είναι και έκφραση, δεν είναι μόνο μαγειρική γνώση.
0: Οκ. Okay. Δεκτό.
1: Τι δεν γίνεται να μη σπάσεις για να κάνεις ομελέτα. Εντάξει, το έχω δυσκολέψει πάρα
0: κάτι.
1: Πολύ.
0: Δεν δυσκολέψει. Γίνεται. Αυτό το επίπεδο νομίζω είναι για εκατομμυριούχο και πρέπει λίγο να χαμηλώσουμε επίπεδο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να δίνουμε τις προσκλήσεις αβέρτα. Πρέπει να το δουλέψουν λίγο. Στείλτε στο Viber 6931-2929 και τι πρέπει να σπάσεις για να κάνεις ομελέτα.

0: Είναι τόσο χαμηλά αυτό το τραγούδι που δεν.
1: Περίμενα, επειδή δεν έχω κάποια θέματα, περίμενα να ξέρω. Οφείλεια εκτός ρύθμισης. Οφειλές εκτός ρύθμισης. Έχει πάει το μυαλό μου τώρα. Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μου στείλει μήνυμα μία πρώην σου να μου πει. Μία,
1: γιατί, άσε εκεί που είναι. Άσε εκεί που είναι, όλες.
0: Ωραία, ας μου στείλει κάποια κοπέλα που ποτέ είχε σχέση μαζί σου να μου πει αν σε θεωρούν αστείο, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά έχω. Μη μου στείλει πάνω, στείλε. Και δεν είμαι. Ο γιος μου είναι πολύ αστείος.
1: Ήδη μου έχει στείλει η μάνα μου, αλλά στείλει προσωπικά γιατί δεν θέλει τα οικογενειακά μας να βγαίνουν έξω. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μηνύματα που λένε ότι πρέπει να τραγουδήσω το remix μου.
0: Όχι, δεν θα το κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή θα σε πάω μια υπέροχη μικρή βολτούλα από την Υδροδυναμική Σαριδάκης.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Εκεί λοιπόν, άμα το συνεχίσει, θα σε βάλω να πει την Υδροδυναμική Σαριδάκης και εγώ θα κάνω μπαγκαράγκα.
1: Το θέμα δεν είναι κανεί μπαγκαράγκα, το θέμα είναι το remix που θα σου παίξω μετά. Άσε με να το πω, άσε με να το πω.
0: Όχι, θα σου κλείσω το μικρόφωνο, ρε άνθρωπο, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Σοπαίνω τώρα, εγώ σοπαίνω. Πες τα μόνη σου, φεύγω, αφού δεν με χρειάζεται.
0: Όχι, ωραία, πες μου, έλα.
1: Τίποτα.
0: Πες Υδροδυναμική Σαριδάκης να δω, αν δεν θα κάνεις σαρδάμ.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκης, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
0: Τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν τα διάβασα καν, αλλά τηλέφωνο 2815-28088 ή στο site υδροδυναμική.com.
0: Και έλεγα θα κάνει σαρδάμ στο τηλέφωνο γιατί πήρες τα πάνω σου.
1: Δεν έκανα καθόλου, είμαι επαγγελματίας πλέον.
0: Εκεί λοιπόν μπορείς να βρεις πέρα από την πλάκα ηλιακά Thermit, ελληνικούς ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, ζεστό νερό όλο το χρόνο μόνο για σένα, υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, ανθεκτική κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής και ιδανική για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο ή όπου αλλού σου θέλεις να το βάλεις. Μην απαντήσεις, Βαγγέλη, σε βλέπω. Σύγχρονη τεχνολογία και αξιόπιστη λειτουργία από 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο δερμοδοχείο ανάλογα με την επιλογή σας. Τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Αλλιά,
0: ναι.
1: Πού να το βάλω αυτό.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα συλλογής.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ερώτηση η σημερινή για τις προσκλήσεις για το Food Games είναι η εξής. Λοιπόν, τι είναι αυτό, όχι πώς την είπες, την ξέχασα.
1: Τι πρέπει να σπάσουμε για
0: μπράβο,
1: να φτιάξουμε
0: ναι.
1: μελέτα.
0: Ναι. Εγώ πήγα να πω τι είναι αυτό που πρέπει να... Okay. Σαν σήμερα, το 1939, ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Μπενίτο Μουσολίνι υπογράφουν τη συμμαχία τους, ενώ το 1960, σαν σήμερα, γίνεται ο σεισμός μεγέθους 9,5 βαθμών της κλίμακας μεγέθους Ρόπης, γνωστός και ως ο μεγάλος σεισμός της Χιλής, όπου πλήττει τη Νότια Χιλή. Είναι και ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ μέχρι και σήμερα. Τώρα, το Σάββατο, σαν το Σάββατο, θα το πω έτσι βασικά, σαν
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: Σάββατο,
1: ναι.
0: Το 1910 έριξε χαλάζι μεγέθους καρυδιού,
1: καρύδι,
0: τόσο, στον Δομοκό, ενώ το 1940, σαν Σάββατο, ο Φρανκ Σινάτρα ηχογραφεί με την ορχήστρα Tommy Dorsey το I'll never smile again.
1: I'll never smile again.
0: Έτσι. Και αύριο έχει γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Να ζήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Την Κυριακή, είπαμε ποιοι γιορτάζουν, αλλά θα σου πω τώρα ότι την Κυριακή είναι και η μέρα που το 1990 η Μίλαν κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, νικώντας την Μπενφίκα με ένα.
1: Ένα τι?
0: Ένα δεν ξέρω. Ένα έγραφε.
1: Νικώντας με ένα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Έγραφε ένα. Εγώ τις πληροφορίες λέω πώς διαβάζω.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Έγραφε ένα.
1: Νίκησε με ένα.
0: Τώρα, άμα κάποιος ξέρει τι είναι αυτό το ένα.
1: Πόσο πήγε το σκορ? Ένα. Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
0: Όχι, μωρέ, με ένα μηδέν φαντάζομαι θα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά έγραφε ένα. Και λέω να το πω έτσι. Ναι, ένα.
1: Δεν ρωτάω τίποτα.
0: Επίσης, θέλω να βάλουμε και το. Πώς το λένε. Πάλι το. Αυτό το ηχητικό. Για να το βρούνε, κατάλαβες.
1: Ποιο ηχητικό, βοήθησε με.
0: Α, για
1: το Τεχνόπολη. Ναι, ναι, okay.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Το βρήκες εσύ ποιο είναι, το βρήκες.
1: Έχω μια ιδέα, αλλά δεν μαρτυράω.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
3: Σπιάτετσα!
2: Ναι, σε παρακαλώ, σε εγκαιτεύω. Βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
3: Φτουαλιέται!
2: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
3: Να κρύσε!
2: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
3: Τα κάσπαζα.
2: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο.
3: Ψαράει.
2: Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης.
0: Αυτό λοιπόν ήταν το πάσμα. Αν ξέρεις, στείλε μας μήνυμα στο 6931-929-929 και έτσι θα μπεις στην κλήρωση, αφού το βρεις σωστά. Θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τις προσκλήσεις, μία από τις προσκλήσεις για το Street Food Festival. Μάτια μου.

0: Νατασάρα!
1: Εγώ θα σε δώσω.
0: Φέρτε μου τι εδώ.
1: Ναι, φέρτε τι. Εγώ θα σε δώσω τώρα.
0: Τι, ότι έπαιζα drums.
1: Όχι, ότι μπορεί να με βρίζεις, αλλά κατά βάθος με φροντίζεις και με σκέφτεσαι.
0: Δηλαδή.
1: Που μου πες να βγάλω τα ακουστικά για να ανεβάσει την ένταση, να μην τρομάξω και να μην κουφαθώ. Εγώ το εκτίμησα.
0: Να σου πω κάτι. Είμαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβα. Ο ενδιασμός μου ήταν στο κατά πόσο το καλός άνθρωπος είναι αρκετό για να σε περιγράψει. Αν με ρωτήσεις, είσαι κάτι πολύ παραπάνω. Αυτό εννοούσα. Δεν ήταν ότι δεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή έχω
0: λάβει. Η Δέσποινα εδώ μας έγραψε, ρε παιδί μου, ότι δεν σαμποτάρει ποτέ.
1: Έχουμε λάβει 4 μηνύματα. Ο κόσμος θέλει να τραγουδήσει.
0: Ποτέ 4. Εγώ ένα. Έχω δει τις Δέσποινες. Τα υπόλοιπα, μάλλον θα έχουν στείλει προσωπικά στο κινητό.
1: Ναι, και θα τα δείξω μετά.
0: Δεν μετράνε, δεν μετράνε.
1: Δεν μετράνε, λοιπόν.
0: Άκου
1: να δεις τώρα, Καλιά, πώς μπορείς να κάνεις τον Μπαγκαράγκα να είναι διαχρονικό τραγούδι να παίζει για πάντα στα κλαμπ.
0: Ωραία, έλα, λοιπόν, πάμε, έλα, να σε δω.
1: Αφιερωμένο σε πρώτη. Τώρα πρέπει να παίξει.
0: Ναι, πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Έλα. Να παίξει,
1: αποκλειστικό, το ακούς μόνο εδώ. Και πάει κάπως έτσι.
0: Έλα, κάτσε, θα το κάνω εγώ. Έχει όνομα το τραγούδι σου. Μπαγκαράγκα.
1: Όχι, δεν έχει. Μπαγκαράγκα remix.
0: Ωραία. Βαγγέλης Χατζηδάκης. Μπαγκαράγκα. Remix. Το ακούς αποκλειστικά στο ΝΑΦ 92,9.
1: Και πάει κάπως έτσι. Μπαγκαράγκαραγκαράγκα, μπαγκαράγκαραγκαράγκα, μπαγκαράγκαραγκαράγκαραγκαράγκαραγκαράγκαραγκαράγκα. Μη μία μιούχη αλλιά αλλιά αλλιά. Έχει εμπειρία αλλιά αλλιά αλλιά. Μπαγκαράγκαραγκαράγκα, μπαγκαράγκαραγκαράγκα.
0: Ψηφίσαμε ομόφωνα, να σου κλείσουμε το μικρόφωνο. Να σου κλείσουμε το μικρόφωνο, όχι εντάξει, καλή προσπάθεια.
1: Κάνω τον Τζάκωνα, δεν σ' αρέσει. Κάνω ρεμίξ τον Μπαγκαράγκα, δεν σ' αρέσει.
0: Ο Τζάκωνα μ' αρέσει.
1: Να κάνω ρεμίξ Μπαγκαράγκα σε μορφή. Σε...
0: Τζάκωνα.
1: Κάτσε, πρέπει να το επεξεργαστώ λίγο. Δεν μπορώ τώρα, πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα μέχρι να το επεξεργαστεί, α επεξεργαστούμε λίγο το μενού από τι φιλοσοφίε, διότι φιλοσοφία στι φιλοσοφίε είναι μία. Τρώ μπουγάτσα και γαλινεύει ψυχούλα σου. Μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα, θα σου πετάξω τίποτα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα ελιά, ντομάτα ρίγανη και μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λετισμένη καραμέλα και κράμουλ. Πού θα τα βρούμε?
1: Τα βρούμε στην Πελατεία Λιωταρίου 33.
0: Νομίζω ότι θα πει Μπαγκαράγκα.
1: Όχι. Και στην Καστρογιαννάκη 1, στη Φιλοθέη στο Sport Point. Αν είσαι σπίτι ή στη δουλειά και βαριέσαι να πας οπουδήποτε μέσω φαγητού εφαρμογών ή και στο philosophies.gr με 10% έκπτωση. Σε κάθε περίπτωση θα έρθει η μπουγάτσα και θα πεις: ω, τι ωραία μπουγάτσα, όνειρο θα είναι ξανά.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

0: Βαγγέλη μου.
1: Καλιά μου.
0: Έχει έρθει η στιγμή.
1: Κύριε Υπεύθυνο, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Υπεύθυνο. Τι κάνετε?
1: Νομίζω θα μου λες, έχει έρθει ο κύριος Υπεύθυνος.
2: Βλέπω τα ακουστικά, αυτό λέω δεν έχω.
0: Έλατε να σας πάρουμε μια συνέντευξη.
2: Ναι, καλά, κάθε κύριο καλά.
1: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
0: Έτσι. Λοιπόν, το θέλω την ερώτηση για τα Food Games και μετά θα σου πω τα νέα της show της Μπίζ.
1: Λοιπόν, θα το κάνουμε super majestic extravaganza. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο Martin Engel. Κερδίστε προσκλήσεις. Τι πρέπει να σπάσουμε για να κάνουμε την ομελέτα? Στείλτε μας το Viber 6931-929-929. Δύσκολες ερωτήσεις, αλλά είναι και τα δώρα τέτοια που δεν είναι για να τα πετάμε στον κάθε τη χάρπαστο. There is no business like show business, show business. Κουτσοβολιό. Και τώρα η αγαπημένη μου ώρα. Η ώρα που ακούει ανθρώπους που ίσως να ξέρω ότι υπάρχουν.
0: Δεν το ξέρεις με τίποτα.
1: για να το λες εσύ, πρέπει να είναι ο πίκος απίκος, ας πούμε.
0: Λοιπόν, διάβασα συνέντευξη του Νίκου Προυσανίδη.
1: Έχει καμία σχέση με τον Ηλία Προυσανίδη?
0: Δεν το ξέρω.
1: Ωραία, συνέχισε.
0: Μίλησε λοιπόν για τη διεθνή του καριέρα, την οικογένειά του, το γιο του, αλλά και για το νέο του τηλεοπτικό project. Συνεργασία λοιπόν με το Σκορτσέζε. Αυτό το ξέρεις.
1: Μιλάμε για τον Μάρτιν Σκορτσέζε ή πάλι κάποια συνωνυμία με τον Τζον Σκορτσέζε? Ωραία, συνέχισα, συγγνώμη.
0: Συμμετέχει στην σειρά Μάρτιν Σκορτσέζε Presents The Scent.
1: Okay.
0: Εντάξει, και εμφανίζεται σε 3 επεισόδια της δεύτερης σεζόν. Περιέγραψε την εμπειρία του ως μια τεράστια στιγμή για εκείνον, ειδικά επειδή τα γυρίσματα έγιναν στην ματέρα της Ιταλίας. Καλά, Ιταλία, πανέμορφη. Εκεί όπου είχε γυριστεί και το Τα Πάθη του Χριστού με τον Μέλ Γκίμπσον. Έτσι.
1: Και τώρα πετάει τη μάνα του Χριστού τα πάθη.
0: Του Χριστού.
1: Συνέχισε, ναι.
0: Εξήγησε λοιπόν ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στις ξένες και τις ελληνικές παραγωγές είναι το budget. Εγώ θα πω και όχι μόνο. Αλλά και η αγορά, λέει. Όχι το ταλέντο των ανθρώπων. Εγώ θα πω και η οργανωτικότητα των
1: ανθρώπων. Αυτό πήγα να πω, ρε παιδί μου. Επειδή έχω.
0: Βασική διαφορά.
1: Έχω παραστεί σε μεγάλες παραγωγές ελληνικές. Mm. Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τόσο το budget όσο το.
0: Οργάνωση.
1: Δεν θέλω να ακουστεί κακό. Δεν θέλω να ακουστεί κακό. Αλλά θα ακουστεί. Είναι πιο επαγγελματικό.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, καθένας, μα είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτό, συγγνώμη τώρα να ακούγεται κάπως με ψημυρίστικο.
0: Να σου πω κάτι. Είναι η αλήθεια. Είναι πιο οργανωμένοι.
1: Αυτό,
0: και
1: αυτό
0: τους κάνει πιο επαγγελματίες.
1: Και ίσως να είναι και θέμα budget όμως.
0: Δηλαδή, ναι, ίσως και ναι.
1: Όταν έχεις το budget, μπορείς να πάρεις 5 ανθρώπους για 5 δουλειές.
0: Διαφορετικά πράγματα τα αυτό. Οποία. Ναι, βέβαια.
1: Όταν
0: βέβαια.
1: Δεν υπάρχει το budget,
0: έχεις έναν για όλους.
1: Και τα κάνει βέβαια. Όλα, ας πούμε. Εντάξει.
0: Είπε χαρακτηριστικά ότι όταν πίσω από μια σειρά βρίσκεται το Fox Nation και ο Μάρτιν Σκορτσέζε, τα χρήματα που επενδύονται είναι και τεράστια. Η ζωή του στο εξωτερικό, για την ζωή του στο εξωτερικό, ανέφερε ότι πάντα είχε το ένα πόδι στο εξωτερικό, ειδικά λόγω της ζωής του στο Λονδίνο, αλλά και των διεθνών συνεργασιών του, τις οποίες συνεργασίες είχε από πάντα.
1: Θα φανταστώ, επειδή δεν ξέρω τον άνθρωπο, ότι έχει μεγάλο άνοιγμα ποδιών.
0: Όχι.
1: Μένει κοντά στα σύνορα.
0: Κάνει σπλίτ, σπαγκάτο.
1: Αυτό πήγα να σου
0: πω. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλει πλέον να ζήσει μόνιμα έξω. Δεν του αρέσει. Είπε πως γύρισε κυρίως για να μεγαλώσει το γιο του στην Ελλάδα και πως του αρέσει που η βάση του είναι στην Αθήνα. Ενώ ταυτόχρονα ταξιδεύει για τα γυρίσματα στο εξωτερικό και γενικότερα κάνει ό,τι θέλει, ό,τι επιλέξει.
1: Εγώ θα το ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Κι εγώ επίσης.
1: Γιατί όχι.
0: Η νέα σειρά Τα Τζιμάνια, γιατί μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα σειρά που έχει γράψει ο ίδιος με τίτλο Τα Τζιμάνια, τη χαρακτήρισε ως ελληνικό κωμικό Sherlock και συμπροταγωνιστής του θα είναι ο Μάκης Παπαδημητρίου και η ιστορία θα αφορά έναν αστυνομικό και έναν αστυνομικό ρεπόρτερ που γίνονται τέλος πάντων detective κατά κάποιο τρόπο και λύνουν υποθέσεις σε μια γειτονιά πάνω από ένα φούρνο, ξεκινώντας από μικρά αστεία περιστατικά μέχρι και πιο μεγάλες υποθέσεις. Δηλαδή υπάρχει και grand finale. Είπε ότι εμπνέεται πάρα πολύ από το βρετανικό χιούμορ και την τηλεοπτική κουλτούρα του Λονδίνου. Τι ωραία!
1: Εγώ το googlera πάντως, το ξέρω. Το όνομα δεν θυμόμουν.
0: Αυτό είμαι
1: σίγουρη.
0: Η φάτσα
1: μου είναι γνωστή, συγγνώμη κιόλας. Έχω τα θέματά μου με τη μνήμη μου.
0: Και εκτός όλων των άλλων, είπε ότι έχει και αδυναμία στο γιο του.
1: Καλό, το καλό που του θέλω.
0: Έτσι. Και εσύ ξέρω ότι έχεις αδυναμία στον Ακύλα.
1: Το καλό που σου θέλω.
0: Και το φέρτο.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Οπότε θα στο φέρω.
1: Να τραγουδήσω.
0: Όχι, πάμε.

0: Αυτή η εκπομπή έχει μια απόλυτη ροή, δεν έχει κανένα τεχνικό ή γενικότερο θέμα και όλα πάνε όπως πρέπει.
1: Έλα με το disclaimer.
0: Δεν μπερδευόμαστε ποτέ, δεν κάνουμε κανένα...
1: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό.
0: Προφανώς αυτή η συνύπαρξη.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Σε έχει συνεπάρει, συνύπαρξη μαζί μου, το καταλαβαίνω απόλυτα, κάλια μου. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι.
1: Για να εξηγήσουμε, όλη την ώρα ρωτάω πού βρισκόμαστε, τι είμαστε, τι κάνουμε. Κάπως τα πράγματα περίεργα.
0: Και κάλια, το κακό δεν είναι το ρωτάς εσύ, έχεις δικαίωμα. Το κακό είναι το ρωτάς εμένα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δηλαδή...
1: Λοιπόν, σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
1: Εντάξει, ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργεί. Θέλω να πάω. Θα πάμε όλοι μαζί.
0: Δεν κάνω διακοπές. Σου δίνω αυτό που... Δώσ' μου αυτό που θέλω, γαλιά.
1: Αυτό που θέλεις είναι τι θα γίνει σήμερα στο Ηράκλειο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε στο Μαρίνα δωρεάν ανάγνωση βιβλίου, παρουσίαση δηλαδή βιβλίου, «Μία ζωή σαν αστραπή» της συγγραφέας Μαρίας Λαγουβάρδου. Και το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της μικρής Κρητικοπούλας Αλεξάνδρας, η οποία βίωσε τα δύσκολα χρόνια του πολέμου του 1940. Μετά έχουμε «Πανηγυρικός Εσπερινός Ευμενίου του Νέου». Γελάς ρε φίλε.
0: Έχω κάνει τεράστια προσπάθεια μου να ακουστεί στον αέρα, αλλά ήθελα να ξέρω σε ποιο σημείο θεώρησες ότι ξέρεις τι, ας πούμε για το πανηγυρικό Εσπερινό που γίνεται σήμερα, μπορεί αυτός που άκουσε τη Λιόλιο τώρα να θέλει να πενταχτεί στον Εσπερινό. Ναι, δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο, δεν θα στο κρύψω. Παρ' όλα αυτά, σε αφήνω να συνεχίσεις αυτό που έλεγες.
1: Περίμενε, θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να συνεχίσω, πρέπει να βάλω τραγούδι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν ξέρω πόσο γέλιο θα αντέξω πλέον. Δεν ξέρω. Έχει από το πολύ γέλιο. Έχει πάθει ο λαιμός μου αυτό το που κάνω.
1: Εμένα με πιάσε ο μικρός αυτός ο πονοκέφαλος. Όχι πονοκέφαλος, αλλά το άλογος.
0: Ναι.
1: Κεφαλαλυγία έχω από το, εδώ στα μιλίκια.
0: Από το γέλιο.
1: Στα μιλίκια,
0: από το γέλιο. Ναι. Σε καλό να μας βγει. Η γιά μου έλεγε κλαψογέλια.
1: Έτσι που το ξεκίνησες εγώ αγχώθηκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κλάψω τέτοιο πάει αλλού εμένα το μυαλό μου αμέσως. Και θα το γραφίσουμε τώρα γιατί ακόμα πάρα πολύ πρωί.
0: Ναι. Είναι όμως, δεν είναι και αρκετά πρωί. Είναι η κατάλληλη ώρα για να σκεφτείς τι θα φας το μεσημεράκι.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν σκέφτομαι όλη η μέρα τι θα φάω.
0: Εσύ δεν σκέφτεσαι γενικά, αλλά τέλος πάντων. Ας πάμε σε μια άλλη αυτή. Αφού λοιπόν.
1: Γιατί σε ανέχομαι, δεν ξέρω.
0: Γιατί σε πληρώνουν γι' αυτό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν και εσύ έχει φτάσει η ώρα να σκεφτείς τι πρέπει να φας, τι θες να φας, τι λιγουρεύεται η κυλίτσα σου. Λοιπόν, εμείς σου προτείνουμε να πας μια βόλτα από το κουτάλι που έχει και φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό και σπιτικό φαγητό και μαμαδίστικο φαγητό και φυσικά με την υπέροχη και επαγγελματική αυτή τους θετική ενέργεια. Για πες.
1: Δεν έχω καταλάβει, φαγητό έχει.
0: Ναι.
1: Α, οκ, okay, δεν ήταν ξεκάθαρο γι' αυτό ρε παιδί μου, ήθελα να το σιγουρέψω.
0: Σπιτικό φαγητό δεν είπα.
1: Α, δεν ξέρω, δεν είπες το φαγητό αρκετές φορές και είχα κάποιο ενδιασμό.
0: Ρε, άντε από εδώ.
1: Ωραία, έχει, δεν έχει, είναι, δεν είναι.
0: Στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπη Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη γωνία και στην Ανοπόλεως 2 στο κέντρο. Μπορείς να βρεις φαγητό το οποίο δεν πωλείται σε μερίδες αλλά με το κιλό και καθημερινά ετοιμάζονται για σένα 2 πίτες, μία σούπα, 6 σαλάτες, 4 κρύα ορεκτικά, 8 ζεστά κυρίως πιάτα. Υπάρχει πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian. Το μενού αλλάζει καθημερινά για σένα. Όχι, δεν θα μιλήσεις. Το μενού αλλάζει καθημερινά για σένα. 11 με 7 λειτουργεί το κατάστημα. Σάββατο 12 με 4 και Κυριακή.
1: Σπίτια μας.
0: Βρε, πες το κανονικά.
1: Σπίτια μας.
0: Έτσι. Θα μας πεις και το μενού.
1: Ξέρω αν επιτρέπετε. Ότι ναι, σήμερα έχει... Γιατί περιμένω σήμερα από ό,τι έχει ωραία μανιταρό σου σήμερα. Τις σαλατούλες μας.
0: Ω, ναι.
1: Σουτζουκάκια μου χαρίσια κουκκινιστά. Χοιρινό λαιμό φούρνου. Μπακαλιάρο. Ρεβίθια με ντομάτα και φτεδάκια με λιτζάν. Ένα μάμπα ηλτί. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα. Και αφού είπαμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, πάμε να ακούσουμε.
1: Τραγουδήσω.
0: Όχι. Όχι, είπα ρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Για το μικρόφωνο το κλείνει με τη μία.
0: Άκου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μαζεύουμε συμμετοχές για τον διαγωνισμό, για τα εισιτήρια, τις διπλές προσκλήσεις για το Street Food Festival. Οπότε μείνε συντονισμένος. Απάντα στην ερώτηση που θα πει αμέσως τώρα ο Βαγγέλης.
1: Αν μου επιτρέψει.
0: Ναι, μείνε συντονισμένος, να στείλεις το μήνυμά σου, διότι τον νικητή θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο προς το τέλος της εκπομπής. Θα πρέπει να το σηκώσει
1: ναι.
0: Για να κερδίσει τα εισιτήρια. Πες μας την ερώτηση, Βαγγέλη.
1: Η ζωή χρειάζεται θυσίες, γιατί ως γνωστό, όπως μου λέει και ο ψυχολόγος μου, εάν δεν σπάσεις ομελέτα δεν φτιάχνεις. Και το ποια είναι η λέξη που λείπει.
0: Έτσι. Αν δεν κατάλαβες την ερώτηση, θέλουμε τι σπάς και φτιάχνεις ομελέτα. Δηλαδή, εντάξει. Και επίσης να πω ότι έχουμε και το διαγωνισμό για τα εισιτήρια του Τεχνόπολης που θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο και
1: εδώ
0: αυτά.
1: Εδώ θα είμαστε, δεν πάμε πουθενά.
0: Έτσι, αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, πρώτη μετάδοση. Τα ακούς αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9. Βαγγέλη, θα σε χτυπήσω.
2: ΝΑΠ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Θέλω να βάλουμε άλλη μια φορά το ηχητικό. Και αφού βάλουμε το ηχητικό και στείλουν τα μηνύματα και στο Viber 6931-929-929, ποια είναι, θέλουμε ουσιαστικά το όνομα της σειράς.
1: Εγώ να πω κάτι που δεν το πω, θα σκάσω.
0: Άντε πες.
1: Αν σε κάποιον άρεσε το προηγούμενο τραγούδι της Φουρέρας, Το Θεό Με Πάει, σήμερα το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό. Συγγνώμη, θα σκούσα.
0: Για πόσο καιρό θα με κοροϊδεύεις?
1: Θα σκούσα. Όχι, όχι, όχι. Μέχρι τη Δευτέρα είναι, μέχρι τη Δευτέρα.
2: Πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
3: Σπιέτετσε!
2: Ναι, σε παρακαλώ, σε κοιτεύω. Πες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
3: Στουαλιέται!
2: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
3: Να κρύσε!
2: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
3: Τα έσπαζα.
2: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο.
3: Ψαράει.
2: Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης.
0: Και θέλω να δώσω ένα hint τώρα, σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει από ποια σειρά είναι, ποια ηθοποιός είναι ή τέλος πάντων ποιο ρόλο κάνει.
1: Δηλαδή, εντάξει, τι, σήμερα γεννήθηκες.
0: Πραγματικά. Αν γεννήθηκες σήμερα, πες στους γονείς του να πάρουν μέρος.
1: Για χρόνια πολλά. Επίσης,
0: και θα κερδίσεις δύο εισιτήρια. Ουσιαστικά, όχι δύο, συγγνώμη, τρεις διπλές θέλω να πω. Τρία διπλά εισιτήρια για το Τεχνόπολης μέχρι την επόμενη Παρασκευούλα. Να βάλω το hint.
1: Και δεν το βάζεις.
0: Το έχεις βρει, είπαμε.
1: Εντάξει, είπαμε τώρα.
2: Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν. Χριστέ μου, τη decadence.
0: Αυτό ήταν και το hint. Νομίζω ότι εντάξει.
1: Εντάξει, το επόμενο βήμα είναι να μας πάρουν τηλέφωνο. Ας πούμε, θέλουμε να πάμε την τάδε μέρα, να πάω να τους πάρουμε το αμάξι, ναι. Να τους πάω, να δουν τι να τους περιμένω, να τους γυρίσω πίσω. Δηλαδή, τι αυτό, άλλο θέλετε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τι άλλο θέλετε. Κάπου όπα. Κάπου όπα.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Περιμένουμε μηνύματα και πάμε εμείς να ακούσουμε το ρεμπέτικο του Απών. Mm-hmm.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε

0: κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να πω ότι εδώ πέρα στη φίλη μου την Καλλιόπη να στείλω τα φιλιά πολλά που έχει στείλει στην Αλμυρό. Είμαστε μια χαρά, ρωτάει τι κάνουμε κτλ. Ο φίλος μας ο Γιώργος απάντησε, βρήκε σωστά ποιο ήταν αυτό το απόσπασμα. Θα βάλω λίγη μια φορά το μικρό αυτό αποσπασματάκι, τη βοήθεια ουσιαστικά που είναι και το πιο γνωστό. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber 6931-929-929 για να κερδίσεις προσκλήσεις. Οι πρώτοι δύο που θα στείλουν, γιατί δώσαμε ήδη τη μία πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Οι πρώτοι δύο που θα στείλουν θα κερδίσουν δύο διπλές προσκλήσεις για να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στο Τεχνόπολης. Και είναι αυτό το απόσπασμα.
2: Χριστέ μου, τη decadence.
0: Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Έβαλε το μικρό τώρα, τα παρατήσαμε όλα τα.
0: Ναι, γιατί είναι το πιο γνωστό κατάλληλο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Μόλις έδωσα αυτό το hint, άρχισαν και στέλνανε μηνύματα. Και τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να πούμε λίγο για το Τεχνόπολης. Μπορούμε να πούμε τι ταινίες παίζει σήμερα.
1: Κοίταξε, από χθες που έχουν αλλάξει οι ταινίες, έχουμε το. Μόνο τις καινούριες θα πούμε.
0: Ναι.
1: Το Mandalorian. Το νέο Star Wars που υπάρχει.
0: Αυτό πήγες και το είδες.
1: Πήγα και το είδα φυσικά, θα σας τα πω όλα τώρα.
0: Ωραία.
1: Αντίπαλοι για καλό η Ένωση, μια ελληνική παραγωγή με διάφορους YouTubers και τέτοια. Κυρίως για παιδάκια είναι, δεν θα πούμε ψέματα.
0: Α, okay.
1: Ναι, στην ουσία είναι μια ταινία που είναι ένα challenge από αυτά που κάνουν στα κανάλια τους.
0: Ναι.
1: Απλά το έχουν κάνει σε ταινία.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Okay, καλή φάση ακούγεται.
1: Δεν ξέρω, δεν θα το κρίνω εγώ. Και έχουμε και ένα θρυλεράκι, ο επιβάτης.
0: Oh, Παναγία μου.
1: Ναι, δεν είναι για σένα αυτά. Ο επιβάτης, το οποίο ξεκινάει να πάει από χθες. Ο κίνδυνος είναι κοντά, είναι το μότο της ταινίας. Αυτές είναι οι νέες παραγωγές.
0: Δεν θα πήγαινα να το δω με αυτόν τον τίτλο.
1: Να ξέρετε ότι ακόμα παίζουν φυσικά το Διάβολος Φοράει Πράντα 2, το Michael, το Mortal Kombat 2, το οποίο το είδα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και σας είπα. Και τώρα θα σας πω ότι πήγα και είδα το Mandalorian and Grogu.
0: Θέλω να μου πεις έτσι με λίγα λόγια τι αξίζει, τι δεν αξίζει, πώς το είδες, πώς το ένιωσες, πώς ήταν στην αίθουσα.
1: Επειδή είναι Star Wars έχω να πω το εξής. Υποχρεωτικό. Εγώ είμαι φαν Star Wars από όταν γεννήθηκα σχεδόν. Η πρώτη ταινία που είδα από το σινέμα ήταν το Star Wars, το πρώτο, το οποίο σαν χθες, προχθές, πότε είπαμε ότι κυκλοφόρησε, το 77. Δεν έχει σημασία. Δυστυχώς όμως, που είμαι και 45 χρονών πλέον, νιώθω ότι οι νέες κυκλοφορίες Star Wars γι' αυτό δεν απευθύνονται σε μένα. Και είναι απόλυτα, λογικό. Είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, πήγα είδα το Mandalorian and Grogu. Αν δεν το ξέρεις, το Mandalorian είναι μια σειρά που έχει κυκλοφορήσει κάποια χρόνια τώρα. Και για κάποιο λόγο, αντί να συνεχίσουν να το κάνουν σειρά, είπα να το κάνουν μια ταινία.
0: Ναι.
1: Το οποίο φαίνεται. Τι εννοώ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ενώ είναι. Πώς ήταν, 2 ώρες κοντά. Δεν ένιωσα ότι έβλεπα μία ταινία.
0: Ναι.
1: Ένιωθα ότι έβλεπα στη σειρά κάποια επεισόδια μαζεμένα.
0: Okay.
1: Δεν είχε συνοχή. Είχε ένα κομμάτι, ένα κομμάτι, ένα κομμάτι και ένα. Δηλαδή πήγαινε κάπως έτσι. Δεν ήταν κακό. Εγώ θα του δώσω ένα 6,5 στα 10.
0: Σκληρό.
1: Εντάξει. Θα ήθελα να του δίνα παραπάνω.
0: Εντάξει.
3: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Και έφτασε η ώρα που περιμένετε όλη την εβδομάδα. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό περιμένετε, γιατί αυτό έχετε στείλει τη συμμετοχή σας, γι' αυτό τα έχετε κάνει όλα αυτά. Είναι η ώρα που θα καλέσουμε τους δύο νικητές που έχουν όλη την εβδομάδα έχουν βρει τις απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις που έπρεπε να αναμοχλεύσουν τα μυαλά τους και να κάνουν τρομερές προσπάθειες να μου πείτε ότι μες στον Μπέργκερ έχει μπιφτέκι και ότι...
1: Έχω πάρει. Λοιπόν.
0: Δίπλα στον Μπέργκερ έχει πατάτες. Λοιπόν, ας πάρουμε τον πρώτο νικητή να δούμε αν θα μας απαντήσει.
1: Περίμενε.
0: Έχω τεράστια αγωνία.
1: Να δούμε.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ άσχολος.
1: Όχι. Όχι, δεν μας απάντησε. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια, εντάξει.
0: Να πάρουμε τη δεύτερη νικήτρια, να δούμε τι θα μας πει.
1: Ωραία.
0: Και ξαναδοκιμάζουμε, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, ναι, έχεις ένα.
0: Όχι, μόλις έκανα spoil. Οπότε έχουμε ένα νικητή και μια νικήτρια.
1: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα νικητή και μια.
0: Υπάρχει αγωνία, ρε παιδί μου, να μας ακούνε όλοι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Περίμενα να το βρω το νούμερο. Εδώ
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν πάω πουθενά.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε όσο είμαστε μαζί και καλή έχει ένα σχετικό άγχος το οποίο δεν χρειάζεται.
1: Ναι,
0: δεν έχει ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο στη ζωή σου.
1: Έχω ξαναπάρει, ρε παιδί.
0: Ναι, έχω ξαναπάρει. Απλά δεν το έχω περάσει σε κονσόλα και μετά το περάσω στον αέρα και μετά πρέπει να το κρατήσω και μετά. Ναι, το καταλαβαίνω λίγο.
1: Περίμενε, μου μιλά και το πήρα λάθος.
0: Δεν μιλάω σε σένα.
1: Περίμενε.
0: Α, ξέρεις τι, πάρε λάθος. Θα το δώσουμε αλλού το δώρο. Έκανε να κοιμάται
1: τη διάρκεια. Περίμενε. Αχ, τι έχω κάνει. Με παίρνει κάποιο τηλέφωνο.
0: Δύσκολο πράγμα η τεχνολογία.
1: Περίμενε.
0: Αυτοί εδώ οι δαιμόνοι δεν ξέρω πώς δουλεύουν, παιδί μου. Γιαγιά, να έρθω να σε βοηθήσω.
1: Όχι.
0: Να έρθω να σου βάλω τα μεγάλα γράμματα στην οθόνη.
1: Όχι, περίμενε.
0: Μίλε στο τηλέφωνο. Μίλε στο τηλέφωνο στον αέρα.
1: Περίμενε.
0: Να σου φέρω ένα μικαντράν.
1: Ξέρεις τι. Δεν. Περίμενε.
0: Δεν ξέρω καν τι πρέπει να ακούσω.
1: Περίμενε.
0: Ο βόμβος είναι αυτός. Χωρίς να ξέρω. Χαμηλώστε εδώ. Χωρίς να ξέρω.
1: Δεν είναι και τα δύο δεν.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν πήρες τηλέφωνο.
1: Όχι, πήρα! Στορκίζομαι!
0: Αντιμετωπίζουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πάμε σε τραγούδι και θα τα βρούμε.

0: Και ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα, παρόλο που η τεχνολογία δεν γίνει με το μέρεσμα. Και όταν λέμε τεχνολογία, εννοούμε ένα τηλέφωνο. Απλά προσπαθώ να πάρω το μέρος της σκάλιας, λίγο δεν γίνεται τέτοιο. Και τώρα καλούμε τον πρώτο νικητή ή νικητρία. Για να δούμε, θα πετύχει αυτή τη φορά. Τι αγωνία είναι αυτή.
1: Bon. Για να δούμε.
0: Πω πω.
1: Ναι.
0: Τι μας το κόψανε?
1: Όχι, αλλά.
0: Μας το πληρώσαμε. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω γιατί να ακούει τίποτα.
0: Α, έχεις πάρει τηλέφωνο του Ατάρι για κάποιο λόγο. Τώρα θα βάλω να παίξω πόγκ.
1: Δεν ξέρω, πλιπ, περίμενε.
0: Πλουπ,
1: να σου πω κάτι, πλιπ, περίμενε. Δώσε μου άλλη μία ευκαιρία, εντάξει.
0: Δώστης άλλη μία ευκαιρία.
1: Άλλη μία τελευταία, τελευταία, τελευταία.
0: Εγώ καλή,
1: θα το σηκώσει, την πιστεύω.
0: Καλή, εγώ μαζί, εγώ πιστεύω σε σένα. Κοίταξε, διότι δεν το έχουν σηκώσει. Είμαι σχεδόν σίγουρος βάσει των τόνων που ακούω μέσω της τηλεφωνικής συσκευής ότι κάτι δεν έχει ξεχάσει κάποιο βήμα.
1: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
0: Το βήμα της Κυριακής. Το βήμα του λαού. Εντάξει, όλο λέει εδώ πέρα ότι είναι πιπίνι με πιπίνι. Φαντάζεστε την κάλια. Εσείς, μιλάω τώρα στους δικούς μου ανθρώπους, τους πιο.
1: Ναι.
0: Ω. Παρακαλώ, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς ρε παιδιά.
0: Δεν έχετε ιδέα ποιοι είμαστε?
2: Ναι, καθόλου. Σας ακούω κάθε μέρα.
0: What an honor.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, μα αφήνει υπόπη.
0: Τι εννοείς, όχι, μια χαρά εδώ πέρα είμαστε εμείς.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε.
0: Μην αγώ.
2: Α, ωραία.
0: Κανείς δεν μένει μόνος σε αυτή τη ζωή και άλλα τέτοια που μου λέει η μάνα μου όταν έχω πάει 45 χρόνια και είμαι ανήπαντρος.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, Ρούλα. Αυτό μου θυμίζει το. Μπράβο, Ρούλα.
0: Μπράβο, Ρούλα. Μπράβο, εσύ καλύτερη.
2: Ευχαριστώ.
1: Κέρδισες μία διπλή πρόσκληση για το Street Food Festival. Μπορείς να πας όποια μέρα θέλεις. Θα σου στείλουμε διάφορες άλλες πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρεις στο Viber. Και εύχομαι να είσαι τυχερή και τις επόμενες φορές.
0: Ρούλα, παιδί, έχεις?
2: Δύο.
0: Ωραία, έχει και παιδότοπο. Ζώο, έχεις?
2: Αλήθεια, έχω.
0: Πάρε και το ζώο σου.
2: Πάμε όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Είναι pet friendly.
0: Πανικός γίνεται εκεί πέρα. Ρούλα, συγχαρητήρια.
2: Έχει και για το ζώο φαγητό,
0: Ό,τι πέσει κάτω, ό,τι πέσει κάτω.
2: Ό,τι πέσει κάτω. Έχω το καλύτερο. Τέλεια.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να σε δούμε και από κοντά την Κυριακή που θα είμαστε εμείς εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση, συγχαρητήρια και να περάσεις τέλεια όποια μέρα από τις τρεις θέλεις.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά,
0: εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλιά, γεια.
1: Ωραία. Και τώρα θα μου δώσει λίγο χρόνο να πάρω και το επόμενο. Γιατί πιστεύω θα τα καταφέρω.
0: Σου ένα μισάωρο σου έχω δώσει.
1: Περίμενε. Α, τη ψυχάρε.
0: Φοιτητή όταν ήμουν στα ξένα, δεν μου έπαιρνε ένα μισάωρο να πάρω τηλέφωνο τη μάνα μου να τη πω ότι ζω. Έπαιρνα. Το οποίο ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Να ξέρει κάτι, εμεί οι μεγάλοι άνθρωποι τότε παίρναμε μέσω τηλεφωνητή. Μέσω τηλεφωνητή, μέσω ανθρώπου. Για να είναι reverse charge το call. Να μην πληρώνει ο φτωχό ο φοιτητή. Πληρώνει η μάνα μου. Έπαιρνα και έλεγα, μαμά, πλήρωσε μου το τηλέφωνο. Λέει, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου. Να δω τι ζεις. Και όσοι καλιά παλεύει με το.
1: Ναι, ναι, ναι, μισό, μισό. Το έχω, περίμενε. Το έχω, περίμενε.
0: Πιστεύω σε σένα.
1: Ναι.
3: Με ακούτε?
1: Ναι, για. Τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερε. Συγχαρητήρια στην Κάλια. Καλημέρα, τι κάνουμε?
3: Καλημέρα, καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είσαι ο φίλος μας ο.
3: Γιώργος.
0: Το ξέρω.
1: Κατάλαβες από πού είμαστε?
3: Θα βρείτε την απάντηση για το Τεχνόπολη.
0: Γιώργο, αρχικά να σου πω κάτι που θέλω να το πω πάρα πολύ καιρό.
3: Τι?
0: Σε παρακαλώ, χαμήλωσε το ραδιόφωνο να μας ακούσεις από το τηλέφωνο. Απλά ήθελα να το πω πάντα. Ήθελα πάντα να πω σε μια εκπομπή και να το πω σε κάποιον, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μια χαρά ακούγεσαι, μην αγχώνεσαι.
3: Μια χαρά
0: ακούγεσαι. Και να πω για τον φίλο μου τον Γιώργο που τον συμπαθώ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον συμπαθώ πάρα πολύ γιατί απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και Γιώργο, επιβεβαίωσε μου το, μην νομίζουν οι άλλοι ότι λέω ψέμα. Δεν είναι φλιάρος. Απαντάει απλά την ερώτηση. Αυτό, ρε παιδί.
3: Εντάξει, δεν θέλω το πολύ πολύ να θέλω κανένα τραγούδι να.
0: Εσύ θα στέλνεις ό,τι θες.
3: Απλά. Δεν είμαι. Εντάξει, είμαι τη φλιαρία. Ήταν και δουλειά που είναι πολύ φλιαρία.
0: Πολύ καλά το κάνεις. Γιατί εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω το chat εδώ πέρα στο Viber που. Και στέλνεις αυτό, μονολεκτικά. Αυτό είναι, άμα σου αρέσει. Και ξέρεις κάτι. Όχι, Γιώργο.
3: Δεν έχει νόημα να πω κάτι άλλο ή να το. Εντάξει, λογικά την ερώτηση.
0: Ναι, ρε, αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό σου λέω. Εμάς μας αρέσει, πάρτο. Και ξέρεις, όλο κερδίζεις, η αλήθεια είναι.
1: Μπράβο.
0: Οπότε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι κέρδισες.
3: Δύο πράγματα, εντάξει, είναι και από τις ταινίες όλα αυτά, βοηθάει και λίγο και η γυναίκα. Εντάξει,
0: αφού, όλα αφού ό,τι δίνουμε είναι. Ρε Γιώργο, ό,τι δίνουμε είναι διπλό. Αυτός που βοηθάει τον παίρνει μαζί σου κατά πάσα πιθανότητα.
3: Τίμιο.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχεις και μία διπλή πρόσκληση για την είσοδο στο Street Food Festival. Διαλέγεις όποια μέρα θες εσύ να πας, Σάββατο, Κυριακή ή τη Δευτέρα. Αν έρθεις και την Κυριακή, θα παίξουμε και μαζί στα Food Games. Και ελπίζω να το ευχαριστηθείς πάρα πολύ.
3: Οκ, okay, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Συγχαρητήρια, Γιώργο.
3: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Κάθε μέρα σας απαντάω. Κάθε μέρα σας μιλάω βασικά και σας απαντάω.
0: Γιώργο, δεν θα σου πω ψέματα. Μία μέρα δεν απάντησε και αγχωθήκαμε. το συζητήσαμε.
3: μπορεί να μην τέχει, γιατί όταν μόνο, όταν ανοίγω το ραδιόφωνο, μόνο ακούω.
0: Μόνο απακούει ο άνθρωπος. Μόνο απακούει.
3: Μόνο απακούω, λέω, κανένα φορά τα τυχεία. Κάποια φορά όμως δεν το ανοίγω γιατί λόγω δουλειά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Μια χαρά, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα, τα λέω από κοντά.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και αφού τα κάναμε για αυτά, ένα συγχαρητήριο τεράστιο. Ένα συγχαρητήριο, όχι συγχαρητήρια, ένα σου δίνω στην κάλια. Τι πάτησα.
1: Πάτησες να πει το τραγούδι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα.
0: Αυτό είναι. Απ' 92,9 το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει, 8 με 11. Απόγευμα βαγγέλης Πεπίου, 4 με 6 απλά καθημερινά. Κάλια τα κανάλια απέναντί μου.
1: Βαγγέλης Χατζηδάκης.
0: Και ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πια.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο.

0: 2810-52-80-88.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Up 92,9.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
9: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop.
13: Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο.
14: Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
15: Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις.
16: Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία.
17: 8 χρόνια Street Food and More.
18: 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο.
19: Για σοβαρούς food lovers.
20: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη.

0: σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop.
5: Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο.
4: Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
5: Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις.
4: Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία.
5: 8 χρόνια Street Food and More.
4: 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

0: Ρημόνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Για τους περισσότερους η σημερινή μέρα είναι η πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας. Ειδικά αυτοί που δουλεύουν Δευτέρα με Παρασκευή, σήμερα κάθε Παρασκευή κάνουν πάρτι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Το ημερολόγιο γράφει 22, η διάθεση είναι στα ύψη και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του απογεύματός μας. Καλώς μου ήρθατε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όνειρο. Όνειρο θα είναι και η σημερινή εκπομπή. Γιατί, γιατί έχω πολύ ωραία ενέργεια, αλλά επίσης είναι και Παρασκευή. Οπότε μπροστά μας ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω ο καιρός να μην μας τα χαλάσει και να συνεχιστεί έτσι ωραίο αυτή η ζέστη, για να μπορούμε να πάμε και λίγο παραλία. Όχι προσωπικά, όχι να κάνω μπάνιο, αλλά έστω ρε παιδί μου λίγο να πάρω λίγο χρωματάκι. Το θέλω αυτό το ωραίο το χρωματάκι του καλοκαιριού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4 και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Στην παρέα μας στο smartpart.gr, στην παρέα μας τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου, αλλά και η Pizza Fan, η οποία αγαπάμε. Αγαπάμε πάρα πολύ. Πάντα, ό,τι και αν ζητήσουμε, το βρίσκουμε στο κατάλογο της. Προτείνω να κατεβάσεις την εφαρμογή της Pizza Fan στο κινητό σου. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι, μη σου πω και κάθε εβδομάδα, βγάζουν διαφορετικές προσφορές. Οπότε είναι ένα κίνητρο στο να δοκιμάζεις γεύσεις. Κατέβασέ το λοιπόν και δοκίμασε όσες γεύσεις δεν έχεις δοκιμάσει από την Pizza Fan. Η δική μου αγαπημένη αυτή την περίοδο είναι η Pizza Lime. Το έχω ξαναπεί, στην προτείνω ανεπιφύλακτα, αλλά και να ευχαριστήσουμε την Pizza Fan που κάθε απόγευμα δίνει έτσι το δώρο, το αγαπημένο της γεύσης της Pizza Fan, σε έναν ή μία τυχερή από εσάς που ακούτε απλά καθημερινά.

0: Γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ναι, τα πράγματα είναι πολύ περίεργα βασικά. Δεν ξέρω, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά. Τα θέματα είναι πολλά όμως που συμβαίνουν. Διαβάζω τώρα στο εορτολόγιο που έχω ανοίξει για να πούμε τα χρόνια πολλά. Διαβάζω Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Δεν θες να σου πω τι είδα. Ή μάλλον θα σου πω για να γελάς και εσύ. Νόμιζα ότι έλεγε Παγκόσμια ημέρα βασιλόπιτας. Μήπως πεινάμε, πώς το λέω γλυκό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει βασικά. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε χρόνια πολλά, γιατί έχουμε ωραία ονόματα και σήμερα. Η Εμιλία είναι η ορτάζουσα της ημέρας. Η Εμιλία, λοιπόν, η Έμιλη, η Εμιλία με γιώτα, η Έμα, η Μίλια, ο Εμίλιος, ο Μίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε στην παρέα μας, και σε εσάς που έχετε επέτειο και τη γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες σας.

χρειάζομαι ένα ταξίδι να φύγω. Αυτό είναι το, μάλλον το θέμα της κατάστασής μου. Δεν ξέρω, αλλά να το κοιτάξω. Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο μιλά για τη Gen Z, την γενιά που έχει γεννηθεί, τους συνανθρώπους μας που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 97 και του 2012. Μάλιστα, για αυτούς λοιπόν, σε αυτούς αναφέρεται το άρθρο το οποίο διαβάζω και αφορά για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο θα είναι λίγο διαφορετικό για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες όπως τις γνωρίζαμε είναι ηλικίες που θέλουν να πάνε στη Μύκονο, θέλουν να πάνε στα πιο προβεβλημένα νησιά, αλλά για το 2026 αυτοί οι ταξιδιώτες ψάχνουν πλέον πιο αυθεντικές εμπειρίες από ό,τι διαβάζω και λιγότερο στημένα μέρη και προορισμούς που συνδυάζουν πιο απλά πράγματα όπως την ομορφιά, ένα πιο χαλαρό vibe, ένα μισταγραμμικό αν θέλεις τοπίο για τα social media. Η Φολέγανδρος είναι αυτή που κερδίζει πόντους για την ηρεμία και την ατμόσφαιρα, αλλά και η Λευκάδα εντυπωσιάζει την Gen Z, η οποία θέλει τις παραλίες, θέλει την εύκολη πρόσβαση σε νησιά ακόμα και χωρίς πλοίο. Να, η Λευκάδα είναι κάπως έτσι γιατί είναι μια γέφυρα και ενώνεται με την Ελλάδα, και κάπως έτσι η νέα ταξιδιωτική μόδα της Gen Z φαίνεται πως αφήνει λίγο πίσω τα υπερβολικά mainstream νησιά και ψάχνει κάτι πιο αυθεντικό, κάτι πιο αληθινό, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Βρε, λες να είμαι και εγώ Gen Z και να μην είναι σωστά η ημερομηνία γέννησής μου στην ταυτότητα, λες.

καλά. Όχι, όχι, θέλω να σε προσγειώσω. Δεν είναι καθόλου αυτή η ημερομηνία, η χρονολογία γεννησής μου. Είναι πολύ περισσότερο, να ξέρεις. Είμαι μεγαλύτερος από ό,τι ακούς. Τέλος πάντων, σ' αγαπώ όμως. Σ' αγαπώ όπως και να έχει. Και ας μην πηγαίνεις καλά ή ας μην πηγαίνω εγώ, τουλάχιστον. Αγαπημένη μου, το επόμενο τραγούδι λοιπόν για σένα, έτσι, γιατί μου φτιάξεις το κέφι με το μήνυμά σου. Μάτια.

0: Όχι μου.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Αγαπημένη Παρασκευή, δεύτερη ώρα για το Απλά Καθημερινά, η οποία θα ξεκινήσει με την Αναστασία, η οποία έχει βαλθεί να μας πείσει ότι βρέχει. Δεν βρέχει, βρε Αναστασία μου. Δεν βρέχει και δεν θέλουμε να βρέξει. Γιατί αν βρέξει θα είναι σκόνη. Οπότε όχι, δεν θέλουμε να βρέξει. Καλησπέρα, καλησπέρα στις καινούργιες της παρέας. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα εδώ στον App 92,9 από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε Απλά Καθημερινά.

Μερικές ώρες μας χωρίζουν από το Street Food and More Festival, το οποίο ξεκινάει αύριο, παιδιά, το απόγευμα στις 5. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί και στην επίσημη σελίδα του Street Food and More Festival στο Instagram, στο Μαρτινέγκο για ακόμα μια χρονιά, 8η χρονιά φέτος. Τα δικά μας Food Games έρχονται την Κυριακή, να ξέρετε, το βράδυ. Κυριακή σας περιμένουμε στο Μαρτινέγκο από νωρίς. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παίξουμε εκεί γύρω στις 8. Οπότε θέλω να έρθετε με ωραία διάθεση, γιατί θα περάσουμε καλά. Και έχει και πολύ ωραίο πρόγραμμα, σας το προτείνω. Street Food Festival Crete θα βρείτε την επίσημη σελίδα του Street Food στο Instagram, για να πάρετε πληροφορίες και για το πρόγραμμα και για τις επιχειρήσεις και για τις εμφανίσεις καλλιτεχνών τοπικού χαρακτήρα. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Σας περιμένουμε από κοντά. Χορηγός επικοινωνίας ΟΑΠ 92,9.

0: σου είπα φέρτο.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Για ανταλλακτικά τώρα, για αξεσουάρ, για μηχανικά μέρη, για ηλεκτρολογικά, χημικά, για λιπαντικά εργαλεία και οτιδήποτε χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, το σημείο που θα επισκεφτείς είναι ένα. Είτε στο ηλεκτρονικό σημείο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα, το smartpart.gr, είτε στα φυσικά καταστήματα του Κουζούλογλου, γιατί του Κουζούλογλου και smartpart.gr είναι ένα. Οπότε, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αν θέλεις φυσικό κατάστημα, ή στην Καραναστάση 4, εκεί θα βρεις τα φυσικά καταστήματα του Κουζούλογλου, και στο smartpart.gr θα βρεις το ηλεκτρονικό κατάστημα για να μπορέσεις να αγοράσεις οτιδήποτε θέλεις όλες τις ώρες της ημέρας με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και πάντα με τις καλύτερες τιμές.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: I'm

αντιλαμβάνομαι ότι η επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Δηλαδή πόσο γρήγορα πέρασε πάλι και αυτός ο μήνας. Τέλος πάντων, έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Το αγαπώ το επόμενο τραγούδι. Το αγαπώ. Ας τους να λένε λοιπόν, αγαπημένος Νίκος Βέρτης, και το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία το ξέρω πολύ καλά ότι αγαπά και το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά και τον Νίκο το Βέρτη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παρασκευό Σάββατο χωρίς Παντελή Τσιμπινό δεν γίνεται. Το ξέρεις πολύ καλά. Χρόνια τώρα μας φτιάχνει τα βράδια μας πριν βγούμε. Και την Παρασκευή και το Σάββατο. 12 με 2. Αυτές είναι οι ώρες που βρίσκεται στα ντεξ του A92,9. Αυτές είναι οι ώρες που βάζει φωτιά βασικά στα ντεξ του A92,9. Γιατί το καλύτερο πάρτι πριν βγούμε και την Παρασκευή και το Σάββατο γίνεται με τον Παντελή Τσιμπινό εδώ στον A92,9. Αυτό θα γίνει λοιπόν και απόψε το βράδυ, αυτό θα γίνει και αύριο το βράδυ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αυτό ήταν, παιδιά. Φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Ωραίο Σαββατοκύριακο και χορταστικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα σας και αυτό το δίωρο του απογεύματός μας, αυτού που πέρασε. Και ραντεβού τη Δευτέρα, τη Δευτέρα εδώ, λίγο μετά τις 4, γιατί και τη Δευτέρα το απόγευμα, όπως και κάθε απόγευμα, τα λέμε απλά καθημερινά. Καλό υπόλοιπο και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
2: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
2: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειμώνα.

0: μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Έχεις δεν έχει Samsung Smartphone ή Samsung Tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμή.

0: Ρεπτεξ στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Απ 92,9.

0: βιογραφικό σου.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από...

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο

0: These beautiful things that I've got.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
2: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
3: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

ακολουθείτε μας στο Facebook App 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Από μένα, μα θα σε βρω

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes!
3: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπω ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah!
1: Απ 92,9.
3: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται αστά.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.